πλησίαζε, φτάσαν τεραστέρα. Είδε θεστιλά του μόρου, κάτι πέρα κι να σιδάτε, δέσαν τους κομπανιέρους τρεις κι δυο.